στη στροφή. Νύχτες περίεργες, δίχως αρχή, δίχως σκοπό. Υπόσχεση για

ματιά μετρημένα, γλιστρώ αθόρυβα βουβά. Πιάνω το χτύπο σου μες στο σκοτάδι, τα μάτια σου θυμάμαι και πονώ, τα μάτια σου.

τρένο εξορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς. Απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις. Μα ό,τι μένει πίσω το ξέρεις.

και κουτουλάει στην Άβυσσο ο σαν τυφλός πουργίτη. Και κουτουλάει στην Άβυσσο ο σαν τυφλός πουργίτη.

δράχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με έχει άχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με έχει άχτη.

0: Έλα δίχως μάτια, που αντίς για φωνή είχε ένα λουλούδι. Με ρώτησε, μα τι είχατε και καρφώνατε έτσι σήμερις από το πρωί? Α, τίποτες, τίποτες. Μιλούσα με τον Όμηρο.
1: Με τον Όμηρο τον ποιητή?
0: Ναι, με τον Όμηρο τον ποιητή. Και με έναν άλλο Όμηρο, απ' τη Μοσχόπολη αυτός, που έζησε όλη του τη ζωή πάνω στα δέντρα σαν πουλί. Κι όμως ήταν γνωστός σαν άνθρωπος του γιοφυριού στις γειτονιές κοντά στη λίμνη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πώς μ' αρέσει η σιωπηλοία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα ο

κι όταν φάνηκες εσύ τα είχα όλα. Έκλαψα μέχρι να'ρθει η μέρα, να'ρθει η αυγή. Πόνεσα γιατί

Αλόγια που άγγιζαν και σμίγαν το αίμα σαν αγκάλι. Κι ας γύρει ο πόθος σου βαθύς σαν ίσκιος καρυβιάς. Και να μας πλημμυράει με τον μαλλιό σου τη σπατάλη. Από το χνούδι του φίλου στα φύλλα της καρδιάς.

τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά. Ακριβώς.

Η ώρα είναι τόσα την ώρα ή παρά τόσα λεφτά. Ακριβώς. Όλη την ώρα η ώρα είναι τόσα την ώρα και τόσα λεφτά ακριβώς.

από του γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αδελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι.

Ποιο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός, στις λησμονιάς το χάρτη. Δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού το κατάρτι.

τους λιγμούς. Τα ρωτάς για να στανά χαμός στις λησμονιάς το χάρτη. Δεμένο ισόβια με κρατάς στους νους του τρόπου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ

0: ένας καθρέφτης
1: ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες, και μη φοβάσαι.

Τα σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά. Τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

γαλαζούρα και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις, στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

έχεις χρέη και επιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

στο χρώμα της κουρτίνας κι αυτή με το μαχαίρι της κουζίνας. Το αίμα από το στήθος του πετιέται, συντριβάνει στους τοίχους, στα σενόνια, στο ταβάνι.

0: τώρα είμαι στη δική μου τρελακή ουτοπία. Δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα όπως πέρασαν 8 χρόνια.
1: Πάμε. Αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. 1, 2, 3 και...
0: Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα.

λευτεριά σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς, το στέμα σου, το φως σου, χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει.

σαν έπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

Χορεύω ούν ταξίδια πάνε για μπάνιο. Κι εγώ στη μέση στημένος ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

Είπαν οι μοίρες στη Μαργεντίνη να ζητήσει από τον πατέρα της που ήταν καπετάνιος, όταν γυρίσει από το ταξίδι του, να της φέρει το Χρυσόβεργα. Πίσω γυρίστε την κλωστή και πίσω το κουβάρι και ας πάμε πίσω στα παλιά 20 χρόνους πίσω. Μια όμορφη αρχόντισσα με πόνο τραγουδούσε. Το κύμα τη συντρόφευε και ο άνεμος απαντούσε. Είχε και πλούτη και καλά, γαλέρες και καράβια, είχε και κάστρα δυνατά και ολόχρυσα παλάτια. Είχε έναν άντρα ζηλευτό, ένα άξιο παλικάρι, που τον τρομάζαν οι οχτροί της χώρας του Καμάρι. Μα είχε καημό στα στήθια της, λαχτάρα στην καρδιά της, γιατί δεν είχε ένα παιδί άξια κληρονομιά της.

άκουσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίσεις.

όπως παντού είναι σκοτεινιά. Ξένη ζωή, η ζωή μου, αν ήσουν κύριε πιο κοντά.

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι, έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενός ίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου. Το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έρνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα αυριανά. Όλα αυριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Και μια αγάπη στην ψυχή.

Από Θεό μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια. Το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού, βγάζει τη γλώσσα του, τη

Που η κατάρα το χτυπά και εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

Πες κάτι. Πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει, αν την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη, τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση λείπει, ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δεν λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

0: είμαι στη δική μου τρελά και ουτοπία. Δεν πιστεύω εγώ ότι αύριο δεν παίζω. Ούτε κατάλαβα όπως πέρασαν 8 χρόνια.
1: Πάμε. Αξίζει. Έλα εδώ και είναι ροκάδες τώρα. Ένα, δύο, τρία και... Δεν έχετε ποτήρια μπροστά σας. Δεν χτυπάτε. Ξέρεις, εδώ δεν είναι μέγαρο. Δεν θέλω τόσο πολύ ησυχία. Και μετά λέει εγώ τα εκτραχύνω τα πράγματα.